0: πιέσατε, άμα χαπτσι το φτεύει διά να νσολέ. Ατσικό μάμα, ατσικό διό σαλή, σαχουαλ χαπκον ελσαγή να μπει μάμ, για το χεβούς τα χεβάνα πάδρε. Ήλα βγήλε μάμιν, χάντα χατσικό διό, σαχα πάδρε, ασκα επακούς εις μάμιν. Χάντα χεβακούς εις μάμιν, τσιάς είναι λόγ μάμιν, τσιάς τιέμπο, Chulch ahoni, chulch ison mam, yulko templo nila. Chulchon an cortina, chulch ahon an cortina, chulchon de masanil, de mancas. Hantaf masanil mullakil mantenimiento, aseo. Chulchate hebakutin, yulko templo de padre. Gracias mamin, chaje de mamin, aita ha bendición lleva de padre. Amo Jabhunku al mamin, chitoka honok isah kulal nanchole padre. Amo Jabhunku al chi isah bekanahku honet. Yutol ahun amul na kinti padre kawal kamchi lahwi. Aikal hukum semana.
1: Lindo.
0: Kayenok oshelok chile yut semana ilabili padre. Ayacho Jab mamin, cha fortalecere mamin.